Μέλο Ράδιο. Κρεντζάμε τέμπο. Πεπίντη σωσές. Πατσίστα, πατσίστα στέλνες.